0: Δεν το κάνω τα μάτ. Ήλε σοκολάτα, μουλάτα, μουλάτα, καπό την αγκάμα. Σοκόντι σοκό. Σοκόντι σοκό. Τσε, εσύ δάσε τη τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, τσουπούτη, Amitu ke ba ke le ba ke ke ke le ba ke le ba ke ke ke le ba ke le ba ke ke. Primo, ume bukala
1: la boca de.
0: Primo, ume bukala la bo bo bo bo bo la boca la bo bo bo la boca. Tilu di kubele, kubele kuku kuku kubele kubele kuku kuku kubele kubele kuku. Komiti ti ti ti ti komiti komiti ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko, chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola kola, bibi koko koko koko bibi koko bibi koko kola, kola kukola, kola pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina, connect, bim kina kina, bim pono kina bu kina bu kina bu kina, papa kilima so,
1: yo,
0: kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca, la tocca. Cholo cho cho cho cho cholo lo cholo lo cho cho cho cho. Damana fasi fama,
1: la fasi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi.